Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούτε την 16η έκδοση από BAFI με τον τίτλο «Στο όνομα της αγάπης». Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί με τον Μπάκου που μας δίνεται η δυνατότητα μέσω τα social media να ανταμώσουμε με την τέχνη, την μουσική, τον πολιτισμό. Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και απαγγέλω ένα από τα αποσπάσματα του Feral Faun, «Πανερωτισμός, ο χορός της ζωής». Ας κάνουμε έρωτα στα ποτάμια, τα δέντρα, τα βουνά, με τα μάτια, τα δάχτυλα, τα χέρια. Ας έχουμε κάθε σημείο των κορμιών μας αφυπνισμένο στην ερωτική έκσταση του χορού της ζωής. Θα πετάξουμε, θα χορέψουμε, θα θεραπευτούμε.